πάμε μια. Άπειρο δάμνη, εγώ. Δέχαμε χωρά, δέχαμε χωντάμε ο φίλος σε μάνα κομμία μίγο, νο. Τούτε κοίτας ακά. Πειρο δάμνη, τούτε κοίτας ακά.